ενατρέ τώρα. Κι τσάλι αν μόγω ενατρέ με τα τσέμ σκάλαξ, με τα τσέμ στυπήλης. Καχσός, καχσός πυρούλα τρόμ και τσό δε τσέμι τσά τα δεδάμι τσά. Τσέμι μζεδάμ τώρα, με σένες σούντ κόσκι μαχσού.

Παρεμπιπτόντω, μόλι είχαμε μπει στην Αρήκα, η Χιτζουέ, τη Φερλάντε, τα Χέψια, αξιό. Ασε Τσούνι, ασε Νάζι, και ο Τσάντερ, αξιό.